0: Ας δούμε πιο αναλυτικά την ιστορία του Ευρωπαίου πρωτοπόρου Κόνραντ Αντενάουερ. Γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου του 1876 στην κολονία της Γερμανίας, σε μια ταπεινή, σκληρά εργαζόμενη καθολική οικογένεια. Η πολιτική του σταδιοδρομία ξεκίνησε όταν παντρεύτηκε την Έμα Βάιερ, η οποία προερχόταν από μια πλούσια και ευυπόληπτη οικογένεια της κολονίας. 3 χρόνια μετά τον γάμο τους, έγινε το δεξί χέρι του δημάρχου Μαξ Βάλραφ, θείου της συζύγου του. Ωστόσο, η επαγγελματική του επιτυχία επισκιάστηκε από προσωπικές τραγωδίες. Το 1916 η σύζυγός του πέθανε, αφήνοντάς τον με τα 3 παιδιά τους. Ο ίδιος Αντενάουερ τραυματίστηκε σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα και χρειάστηκε αρκετούς μήνες νοσηλείας. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική του πορεία δεν ανακόπηκε. Όταν το 1917 ο δήμαρχος Βάλραφ έγινε υπουργός εσωτερικών στο Βερολίνο, ο Αντενάουερ εκλέχθηκε ομόφωνα στη θέση του, με αποτέλεσμα να γίνει ο νεότερος επικεφαλής Δήμου στην Προσία. Το 1919 ο Αντενάουερ παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του, την Αουγκούστε Ζίσνερ, και απέκτησαν 5 παιδιά, ένα από τα οποία πέθανε όμως λίγες μέρες μετά τη γέννησή του. Ο Κόνραντ Αντενάουερ αναδείχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες και πιο επιδραστικές πολιτικές μορφές της Γερμανίας. Τα δημοκρατικά του ιδανικά, ωστόσο, μαζί με τις ομοσπονδιακές και χριστιανικές του αξίες, τον έκαναν αντιδημοφιλή σε κύκλους που αντιτάσσονταν στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, το πρώτο δημοκρατικό πολίτευμα της Γερμανίας, από τους κομμουνιστές μέχρι τους Ναζί. Όταν οι Ναζί ανέλαβαν την εξουσία το 1933, ο Αντενάουερ αρνήθηκε να στολίσει την κολονία με σβάστικες για μια επίσκεψη του Χίτλερ. Για την πράξη του αυτή, πάφθηκε αμέσως από το αξίωμα του δημάρχου και εκδιώχθηκε από την πόλη του. Τον Αύγουστο του 1944, ο Κόνραντ Αντενάουερ συνελήφθη. Κατάφερε να δραπετεύσει, αλλά το Σεπτέμβριο φυλακίστηκε από την Γκεστάπο στο Μπράουβάιλερ, μια διαβόητη ναζιστική φυλακή κοντά στην κολονία, όπου φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι. Μετά την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ τον Ιούλιο του 1944, οι Ναζί τον κατηγόρησαν ότι ήταν αντίπαλος του καθεστώτος. Απελευθερώθηκε τελικά από τον Μπράουβάιλερ τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Μετά τον πόλεμο, ο Κόνραντ Αντενάουερ υπέστη μια ακόμη προσωπική απώλεια. Τον Μάρτιο του 1948 πέθανε και η δεύτερη σύζυγός του. Η πολιτική του πορεία είχε αρχίσει να αποκτά ωστόσο νέα δυναμική. Τον Σεπτέμβριο του 1948, ο Αντενάουερ εκλέχθηκε πρόεδρος του Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου, του θεσμού που ανέλαβε τη σύνταξη του βασικού νόμου, δηλαδή του Συντάγματος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Δημιούργησε ένα νέο κόμμα, τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Καθολικών και Προτεσταντών Γερμανών και το 1949 εξελέγει πρώτος καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ήταν ήδη 73 ετών, ο γυραιότερος καγκελάριος στην ιστορία της Γερμανίας, αλλά παρέμεινε στο αξίωμα για 14 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, αφιερώθηκε στην προσπάθεια να μετατρέψει τη Γερμανία σε μια σταθερή δημοκρατία, ώστε να μην επαναληφθούν ποτέ τα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ. Υπό την ηγεσία του, η Δυτική Γερμανία συμφιλιώθηκε με τους γείτονές της και εντάχθηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ και τον Οργανισμό για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνεργασία. Ο Αντενάουερ υπήρξε επίσης ένθερμος υποστηρικτής της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα, η οποία προτάθηκε με τη διακήρυξη του Ρόμπερτ Σουμάν στις 9 Μαΐου του 1950, αλλά και της Συνθήκης της Ρώμης, που υπογράφηκε το 1957 και ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Τον Ιούνιο του 1966, μιλώντας σε πλήθος στο Μέτς της Γαλλίας, τόνισε τα ωφέλη αυτής της συνεργασίας.
1: Αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό που θα επιτρέπει στους Γάλλους να βλέπουν ό,τι συμβαίνει στον τομέα της παραγωγής χάλιβα και της εξόρυξης άνθρακα στη Γερμανία και αντιστρόφως στους Γερμανούς να βλέπουν ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία, τότε αυτός ο αμοιβαίος έλεγχος θα είναι το καλύτερο μέσο για μια πολιτική που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη.

0: Il 1 maggio 2004 ha rappresentato una svolta storica per 10 paesi nel cuore dell'Europa. Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia sono entrati a far parte della famiglia europea. È stato un momento di festa, di unità e di infinite opportunità. Ripercorriamo insieme questo momento storico.
1: Nel corso della sua storia, l'Unione Europea si è più volte ingrandita con l'ingresso di nuovi Stati membri. Dopo l'allargamento del 2004, l'Unione era composta da 25 Stati. All'epoca, però, la prospettiva per il futuro era di arrivare a 30.
0: Perché questo allargamento è così significativo? Innanzitutto, ha segnato la più massiccia espansione dell'Unione Europea. In totale sono diventati Stati membri 3 ex repubbliche sovietiche, Estonia, Lettonia e Lituania, 4 ex Stati satelliti dell'Unione Sovietica, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia, 1 ex Repubblica Jugoslava, la Slovenia, e 2 isole del Mediterraneo, Cipro e Malta. Questi paesi hanno così intrapreso un percorso verso una maggiore cooperazione, prosperità e solidarietà.
1: Ma l'allargamento è stato molto più di un semplice aumento del numero di paesi nell'Unione. Ha segnato un cambiamento nel panorama geopolitico che avrebbe plasmato il futuro dell'Europa per le generazioni a venire. Ha esteso i confini dell'Unione Europea verso est, riconfermandone il ruolo di forza stabilizzatrice nel continente.
0: Perché queste nazioni hanno voluto entrare a far parte dell'Unione? Per molte di loro si trattava di vedere realizzata la promessa di democrazia, libertà e opportunità che l'Unione Europea incarnava. L'allargamento ha fatto seguito alla caduta dei regimi comunisti in Europa centrale e orientale, consentendo a questi paesi di passare alla democrazia e all'economia di mercato. Questo storico passaggio da 15 a 25 Stati membri è stato il momento culminante di un lungo processo di adesione che ha portato alla riunificazione di un'Europa che per mezzo secolo era stata divisa dalla cortina di ferro e dalla guerra fredda.
1: L'allargamento del 2004 ha avuto implicazioni significative anche per le lingue dell'Unione Europea, o meglio, ha rappresentato una sfida inedita. Il numero di lingue ufficiali è passato da 11 a 20. Le 9 lingue aggiuntive erano l'estone, l'ungherese, il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, il ceco, lo slovacco e lo sloveno. Per rendere il Parlamento europeo accessibile nelle nuove lingue, il servizio di traduzione si è dotato di 9 nuove unità. Negli anni precedenti l'allargamento, durante i negoziati di adesione, il personale linguistico esistente ha iniziato a prepararsi all'introduzione delle nuove lingue, partecipando a programmi di studio intensivi.
0: Il vasto panorama linguistico dell'Unione è la testimonianza del suo impegno per l'inclusione e la diversità. Ogni lingua non è solo un mezzo di comunicazione, ma una finestra sulla storia, la cultura e l'identità di un paese. Grazie alla traduzione e all'interpretazione, l'Unione Europea garantisce che tutti possano far sentire la propria voce.
1: Dopo il quinto allargamento, che ha visto l'ingresso di 10 paesi nel 2004 e della Bulgaria e della Romania nel 2007, la Croazia è diventata membro dell'Unione nel 2013. A distanza di 2 decenni, l'impatto dell'allargamento del 2004 si fa ancora sentire in tutta Europa. Il ruolo dell'Unione Europea come terra di speranza, progresso e cooperazione in un mondo in continua evoluzione resta immutato.
0: Puoi ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος όμως δεν είναι τόσο γνωστός στο ευρύ κοινό, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο φορέα που βοηθά πολίτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς να λύσουν προβλήματα που μπορεί να έχουν με τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος του είναι να ερευνά περιπτώσεις κακοδιοίκησης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο όρος διαμεσολαβητής αναφέρεται τόσο στο όργανο όσο και στο πρόσωπο που ηγείται της υπηρεσίας. Και κάτι ενδιαφέρον. Κάθε χρόνο, ο διαμεσολαβητής υποβάλλει μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου περιγράφει τις δράσεις και τις επιτυχίες του. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Από τον Δεκέμβριο του 2024, τη θέση αυτή κατέχει η Τερέζα Ζίνιο, μια ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πανεπιστημιακή ερευνήτρια, μέλος της Εποπτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας κατά πολέμησης της απάτης και πρώην αναπληρώτρια διαμεσολαβήτρια της Πορτογαλίας. Πριν από εκείνη, τη θέση είχε για πάνω από 10 χρόνια η Έμιλι Ο'Ράιλι, μια πρώην δημοσιογράφος από την Ιρλανδία. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά περιπτώσεις κακοδιοίκησης στα θεσμικά όργανα. Τι σημαίνει όμως ακριβώς κακοδιοίκηση? Πρόκειται για ένα γενικό όρο που περιλαμβάνει καταστάσεις όπως οι ακόλουθες: διοικητικές παρατυπίες, άδικη μεταχείριση ή διακρίσεις, κατάχρηση εξουσίας, καθυστέρηση στην απάντηση ή άρνηση απάντησης και άρνηση πρόσβασης σε πληροφορίες δημοσίου ενδιαφέροντος. Αν κάποιος θέλει να κάνει καταγγελία, πρέπει πρώτα να προσπαθήσει να λύσει το θέμα επικοινωνώντας με τον θεσμό με τον οποίο έχει πρόβλημα. Αν δεν υπάρξει λύση, τότε μπορεί να απευθυνθεί στον διαμεσολαβητή. Και το καλύτερο, οι καταγγελίες μπορούν να γίνουν σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι πλήρως ανεξάρτητος. Δεν λαμβάνει εντολές από καμία κυβέρνηση ή οργανισμό. Μπορεί επίσης να ξεκινήσει έρευνες με δική του πρωτοβουλία, αλλά δεν μπορεί να παρέμβει σε θέματα που βρίσκονται ήδη στα δικαστήρια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν ο διαμεσολαβητής δεν πληρεί τα καθήκοντά του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να τον πάυσει μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας δούμε τώρα πώς παρεμβαίνει πρακτικά ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής για να λύσει ένα πρόβλημα. Πρώτα, μπορεί να απευθυνθεί στο σχετικό θεσμικό όργανο και απλά να το ενημερώσει για την κατάσταση. Αν αυτό δεν είναι αρκετό, θα προσπαθήσει να επιτύχει μια φιλική συμφωνία. Αν ούτε αυτό λειτουργήσει, μπορεί να δώσει επίσημες συστάσεις. Και αν και οι συστάσεις αυτές αγνοηθούν, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μπορεί να υποβάλει ειδική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο καλείται να πάρει μέτρα. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό, πρόσφατο παράδειγμα από τον Ιούλιο του 2024. Η τότε διαμεσολαβήτρια Έμιλι Ο'Ράιλι διερεύνησε 5 διαφορετικές υποθέσεις κακοδιοίκησης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού, γνωστή αλλιώς και ως ΕΠΣΟ. Οι καταγγελίες αφορούσαν προβλήματα στις ηλεκτρονικές εξετάσεις πρόσληψης. Υπήρχαν τεχνικά προβλήματα, δυσλειτουργίες στην πλατφόρμα και μεγάλες καθυστερήσεις. Σε μια από αυτές τις περιπτώσεις, η διαμεσολαβήτρια πρότεινε στην ΕΠΣΟ να επαληθεύσει αναδρομικά τα τεχνικά ζητήματα, συμβουλευόμενη τα αρχεία της πλατφόρμας. Παράλληλα, ζήτησε να διασφαλιστεί ότι στις μελλοντικές συμβάσεις με τους παρόχους των υπηρεσιών θα περιλαμβάνονται εργαλεία που εγγυώνται τη σωστή λειτουργία των εξετάσεων. Στις υπόλοιπες 4 έρευνες, η Έμιλι Ο'Ράιλι πρότεινε στην ΕΠΣΟ να επικοινωνήσει απευθείας με τους καταγγέλλοντες για να βρεθεί μια δίκαιη και εξατομικευμένη λύση. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή δεν περιορίζεται μόνο στη διερεύνηση καταγγελιών. Μπορεί να ενεργήσει και προληπτικά, εντοπίζοντας προβλήματα πολιτικής ή λειτουργίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Παραδείγματος χάρη, ενώ διερευνούσε τις 5 καταγγελίες που αναφέραμε νωρίτερα, η Έμιλι Ο'Ράιλι ξεκίνησε παράλληλα και μια έρευνα για τη χρήση εξ αποστάσεως εξετάσεων από την ΕΠΣΟ. Στα συμπεράσματά της, ζήτησε από την ΕΠΣΟ να διασφαλίζει ότι κανένας υποψήφιος δεν αποκλείεται λόγω τεχνικών απαιτήσεων. Επίσης, πρότεινε να δοθεί ξανά η δυνατότητα για εξετάσεις διαζώσης, εάν δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα ίσων ευκαιριών στις εξ αποστάσεως εξετάσεις. Ζήτησε ακόμη από την ΕΠΣΟ να φροντίσει να έχουν όλοι οι υποψήφοι πρόσβαση σε οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, καθώς και να επανεξετάσει τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με την υποβολή καταγγελιών. Ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έχει ωστόσο και κάποια όρια. Δεν μπορεί να ερευνήσει καταγγελίες που αφορούν εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές των κρατών μελών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται σε εθνικούς ή περιφερειακούς διαμεσολαβητές. Το Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή διαχειρίζεται κάθε χρόνο περισσότερες από 700 καταγγελίες και ανοίγει πάνω από 350 έρευνες. Ο ρόλος του είναι ουσιαστικός, καθώς προστατεύει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και διασφαλίζει ότι η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί σωστά. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio.